0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουένεμπουρι.
1: Σεζόνι σπονσορία Εκοβούτι. Πουνεμπρίβι, εκολογιούρα τσούπτα χρυσά ρεμόντο τα σαμσένεμπλο μα αλεμπή νόμερ πυρβελή importiori σα καρτουέλωση. Τηλεφωνή 2 ορμουτ τα σουίδι ορμουτ τα οτριότ τα όρι. Webguardi, Εκοβούτ τσέρτιλι G.